Radio Castoria 93 FM.

Ràdio Castoria, 93 FM.

0: είμαστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε όλοι καλά και να τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: είσαι εσύ κι είναι άδεια για μένα η ζωή.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον

Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι έφαγες.
2: Εγώ αγάπη μου.
1: Σούζι έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω η δόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βάρεις το μαχιάσεις.
4: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
5: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697 198 4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982 03 8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468 022 982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942 542 172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περί ανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπων, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467061100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467061535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης, στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680.

0: 22-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου Ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης, άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
0: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
3: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο, έναν γύρο, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
6: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψουσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697 198 4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982 03 8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468 022 982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942 542 172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περί ανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών.

0: ειδικών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 755 878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670 61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ψησταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670 61 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670 29 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697 198 4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942 542 172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 755 878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στο πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
3: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαρεις το μαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Μπότι.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς AutoVision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς AutoVision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
3: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπων, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Στην πλατεία

0: μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Επίπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Ψητοπωλείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπωλείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
1: Ράδιο Καστοριά 93,3.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Σι, σενιωρίτα. Σι, σενιωρ πίτσα.
0: Σενιωρ πίτσα.
3: Σι, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Α, σενιωρίτα. Ο σενιωρ πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο σενιωρ πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
6: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι, έφαγες.
2: Εγώ, αγάπη μου.
1: Σούζι, έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου, όχι, σου το ορκίζομαι.
1: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι.

και φωτιές ανάβανε στους απάνω δρόμους. Τα Γιάννη θα ήτανε θαρό Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια μου

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ραδιοφωνικό Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές Πρίκας Μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο.

0: έτσι. Αχνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
5: Πάκο! Δύο πίτσες πληρώνουμε! Τρεις παίρνουμε!
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο! 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο! Παίζει παντού!
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Επίπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Σινιωρίτα, ο σινιόρ Πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο σινιόρ Πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
6: Πακό, δύο πίτσες πληρώνουμε. Τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

βρεθήκαμε σ' αυτή την ερημιά. Σ' ωραίες λέξεις, ακραίες σκέψεις, πέρασε πάνω μας σαν ίσκιος ή φθορά.

μαζευτήκαμε σαν τέλειωτο κενό, σαν άτροπες και υποσχέσεις σε κάθε τι

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
3: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο. Σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει. Θα βαρεστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

5 λεπτά μετά τις 8 βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο το νομό της Καστοριάς. Στο ράδιο Καστοριά συντονισμένοι στους 93 FM και στερεοφωνικά. Για 2 ώρες θα είμαστε κοντά σας, 2 ώρες με παλιό λαϊκό τραγούδι με την εκπομπή Μουσικό Σάββατο. Μια εκπομπή που επιμένεται και παρουσιάζει για όλους εσάς κάθε Σάββατο 8 με 10 ο Τάσος ο Βλάχος. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέχρι και τις 10, 29, 6, 47. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 29 647. Για τους φίλους από μακριά www.radiokastoria.gr για όλο τον κόσμο. Να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Το κατάστημα βρεδικών και παιδικών ρούχων Μπελίσιμο στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη. Τα ρούχα είναι από 0 έως 16 χρονών ηλικία των παιδιών. Τα δύο καταστήματα Βήμα-Βήμα Παιδικό Παππούτσι και το κατάστημα Sneakerland αθλητικά για μεγάλους, και τα δύο τα καταστήματα βρείτε πολύ κοντά στο κεντρικό φανάρι εδώ στην πόλη της Καστοριάς επί της Γράμμου. Τρίτος χορηγός της εκπομπής, πίτσα απόλαυση στο Μανιάκι Καστοριάς. Και τέταρτος χορηγός της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, το πρατήριο ρών καυσίμων Κολυμπιώτης Πελαγίδης στην αερογέφυρα Μανιάκων. Σε λίγο θα ακούσουμε και τα σπότ των χορηγών. Ακούμε το σήμα της εκπομπής στο Ζεμπέικο της Ευδοκίας και σε πολύ λίγο ξεκινάμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Την καλησπέρα μας σε όλους σας και καλή ακρόαση.

0: για γυναίκες και άντρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skechers, Fila, Ακ και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα για τα παιδιά γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες γράμμου 5 Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.
1: Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες, γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες, δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery, γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκι Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-83502 και 6989-184718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.
2: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
3: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
2: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
3: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, κρας, φάνκι και ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
2: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
3: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 24670-81-583 και 6936-897-260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυπιώτης. Αντλήστε ποιότητα.

Κάτσε στον καναπέ και την Κρέη για την συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, να επιθυμίσω να ακούτε μουσικό Σάββατο μέσα από το ράδιο Καστοριά. Δύο ώρες ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Τάσο τον Βλάχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 29 647.

0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 2467081583 και 6936897260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Αντλήστε ποιότητα. Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες, γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες, δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery, γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκι Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467083502 και 6989184718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.
1: Δίκημο σχολείο για τη συνέχεια της εκπομπής, ασφαλώς και δεν πρέπει. Καλησπέρα φίλε Κυριάκο Μιλιάτη.

κοιτάς, στα αστέρια με πας. Αν μου φύγεις απ' τον πόνο θα πεθάνω. Έχω συνηθίσει πια τη ζεστή σου.

στα μαντιά σαν με κοιτάς, μ' ανάβιο σε βδάς, στα αστέρια με πας. Αν μου φύγεις από τον πόνο.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άντρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skecher, Fila, UGG και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα. Για τα παιδιά, γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες, γράμμου 5, Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.
3: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
4: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
3: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
4: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
3: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
4: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
5: Σε σφάλμα έπεσε καρδιά μου, Κατερίνα Στανίση, για τη συνέχεια της εκπομπής, για το φίλο τον Χρήστο που ζήτησε να τα ακούσει.

Αφή με την καταλήδη Αστέριος Καζαντζίδης για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Παράπονα και κλάματα. Να υπενθυμίσω να ακούτε μουσικό Σάββατο μέσα από το Ράδιο Καστοριά. 2 ώρες ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Τάσο το Βλάχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 29 6 47.

Αφήνουμε και το σέντρο του Καζαντζίδη, πηγαίνουμε στην Μαρινέλα, κυρίες και κύριοι. Του δρόμου παιδί είναι το τραγούδι που ακούμε για την συνέχεια της εκπομπής μας.

πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 2467081583 και 6936-897-260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Αντλήστε ποιότητα. Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες, γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες, δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery, γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκι Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467083502 και 6989184718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.

Αν είσαι πλάι μου, Δημήτρη Τροπάνος, για τη συνέχεια της εκπομπής. Δημήτρης Ευδοκία Ζήση, θέλω να χαρίσουν για Νίκο Παπανικολάκη, τη σύζυγό του Βασίλη Σερβιτόρο, Γιώργο Τζανίδη και τη σύζυγό του στο Μαύροβο, Πέτρο Χιλιόντρο, Πασχάλη Μούτζο στο Χιλιόντρο, για τον Κώστο Βακουφσή και την σύζυγό του και για μας, ευχαριστούμε πολύ.

Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άντρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skechers, Fila, Ακ και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα για τα παιδιά γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες γράμμου 5 Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.

Καλή τύχη ακούμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ανδρέας Καρακώτας, κυρίες και κύριοι, χαρισμένο εξαιρετικά για τη φίλη μας την Ευγενία.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που. Μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
3: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
4: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
3: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
4: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
3: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
4: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 24670-81-583 και 6936-897-260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Αντλήστε ποιότητα.
6: Πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Μουσικό Σάββατο μέσα από το Ράδιο Καστοριά. Δύο ώρες ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Τάσο το Βλάχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 29 647. Τα λαδάδικα θα ακούσουμε για τη συνέχεια της εκπομπής από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Φίλος ο Μάκης ο Μακρυγιάννης θα χαρίσει για Βασίλη Σερβιτόρο, Μαρούση, Σωτήρη Μαρούση, Νίκο Παπα-Νικολάου, Σισμανίδη Γιώργο. Και για μας, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.

0: Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκι Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-83502 και 6989-184718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.
1: Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άνδρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skechers, Fila, UGG και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα. Για τα παιδιά, γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες, γράμμου 5, Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.
2: Ρε καρδιά μου, πώς αντέχεις, ακούμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος θα το χαρίσει για τη σύζυγό του, για τη γειτόνισσα τη Χρυσάνθη, για την οικογένεια του Γιάννη του Θεοδωρίδη. Για μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το χαρίσουμε και εμείς για την κυρία Ευδοκία Ζήση.

Δεν σ' αλλάζουμε καμία, Στράτος Κύπριος, για την συνέχεια της εκπομπής μας. Να επιθυμίσω ότι ακούτε Μουσικό Σάββατο μέσα από το ράδιο Καστοριά. 2 ώρες ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Τάσο τον Βλάχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 29 640.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
4: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
5: Σι, σενιωρίτα. Σι, σενιόρ πίτσα.
4: Σενιόρ πίτσα.
5: Σι, πόσα μέτρα θέλεις.
4: Μέτρα.
5: Α, σενιωρίτα. Ο σενιόρ πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
6: Πακό, πεινάω.
7: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
6: Ο σενιόρ πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
7: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
8: Πάκο! Δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
9: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
10: Και για δωρεάν παραγγελίες στην πίτσα σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
11: Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άνδρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skecher, Fila, UGG και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα. Για τα παιδιά, γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες, γράμμου 5, Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές.

0: μέρα υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-083-502 και 6989-18-47-18. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα, απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.
1: Πηγαίνουμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Να επιθυμίσω ότι ακούτε το Μουσικό Σάββατο μέσα από το Ράδιο Καστοριά. Δύο ώρες ακούτε παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Τάσο τον Βλάχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 29647. Με Σωτηρία Μπέλου θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Σαν απόκληρος γυρίζω.

Με Βαγγέλη Περπινιάδη συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ανεβαίνω σκαλοπάτια. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος δεν το χάρης για Βασίλη Σερβιτόρο, οικογένεια Μούτζου, οικογένεια Δημήτρη Ζήση, οικογένεια Σίμου στην Αυγή, οικογένεια Λευτέρη Μαλία, και για μας. Να σε καλά, Πέτρο.

0: πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων, άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 2467081583 και 6936897260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Αντλήστε ποιότητα. Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες, γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες, δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery, γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκι Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467083502 και 6989184718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία.
1: Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ακόμα από τα τελευταία τραγούδια, Λίτσα Διαμάντη, για τη συνέχεια της εκπομπής, το παρελθόν μου.

Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άνδρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skecher, Fila, Ag και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-βήμα για τα παιδιά γράμμου 13. Τηλέφωνο 24670-87350. Και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες γράμμου 5 Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά στη μισή τιμή.

Πρώτο λεφτά τραγούδια σήμερα, Λευτέρης Πανταζής, μαγικά χαλιά κυρίες και κύριοι. Τραγούδι που θέλω να το χαρίσει εξαιρετικά για μένα ο κύριος Δημήτρης Ζης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και με τα καρδάσια θα κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Πασχάλη Τερζή, ζωντανή ηχογράφηση. Χαρισμένο για όλους εσάς τους φίλους ακροατές. Εξαιρετικά για τα παιδιά του νόμου.

0: 5 λεπτά μετά τις 10 βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ για σήμερα. Το μουσικό Σάββατο έχει φτάσει στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ακρόαση που κάνετε και τη σημερινή εκπομπή και όλους εσάς που επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πούμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς της εκπομπής. Το κατάστημα βρεφικών και παιδικών ρούχων Μπελίσιμο στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη. Τα ρούχα είναι από 0 έως 16 ώρες ηλικία για τα παιδιά. Τα δύο καταστήματα Βήμα-Βήμα Παιδικό Παπούτσια και το κατάστημα Sneakerland, αθλητικά για μεγάλους. Και τα δύο τα καταστήματα τα βρείτε πολύ κοντά στο κεντρικό φανάρι εδώ στην πόλη της Καστοριάς, επί της Γράμμου. Τρίτος χορηγός της εκπομπής, το πρατήριο υγρό καυσίμων Κολυμπιώτης Πελαγίδης στην αερογέφυρα Μανιάκων. Και τέτος χορηγός, πίτσα απόλαυσης στο Μανιάκι Καστοριάς. Θεού θέλοντας, πυροσβεστικής επιτρέποντας, θα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 8 εδώ στο Ράδιο Καστοριά, εδώ στην αγαπημένη συχνότητα 93 FM και στερεοφωνικά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, χαιρετισμούς στο σπίτι.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
3: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, Μπελίσιμο. Στο πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
4: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάνς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
3: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
4: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
3: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670 26213.
4: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
5: Τα μεγαλύτερα ονόματα παπουτσιών βρίσκονται σε δύο καταστήματα. Βήμα-Βήμα για τα παιδιά και Sneakerland για γυναίκες και άνδρες. Βρείτε τις κορυφαίες φίρμες παπουτσιών Michael Kors, Vans, Dr. Martens, Geox, Agatha de la Prada, Naturino, Majoral, Campbell, Puma, Adidas, Skechers, Fila, UGG και Reebok στις καλύτερες τιμές. Αθλητικά γυναικεία από 19 έως 41 νούμερο. Ανδρικά από 19 έως 47 νούμερο. Βήμα-Βήμα. Για τα παιδιά, Γράμμου 13, τηλέφωνο 24670-87350 και Sneakerland για άνδρες και γυναίκες, Γράμμου 5, Καστοριά, τηλέφωνο 24670-80005. Υπεύθυνη καταστημάτων, Ιωάννα Τελούδη. Όλα τα περσινά, χειμερινά και καλοκαιρινά, στη μισή τιμή.
6: Πεινάς και το ξέρεις. Ήρθε η ώρα για την απόλυτη απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Στο Μανιάκι Καστοριάς. Εκεί που κάθε κομμάτι είναι εμπειρία. Ζύμη φρέσκια κάθε μέρα, υλικά που λιώνει στο στόμα και γεύσεις που δεν ξεχνιούνται. Πίτσες με φρέσκια ζύμη και υλικά που απογειώνουν τη γεύση. Λαχταριστές μακαρονάδες γεμάτες γεύση και άρωμα. Χορταστικές σαλάτες δροσερές και απολαυστικές. Μοναδικές προσφορές για φοιτητές. Γρήγορο delivery γιατί η πείνα δεν περιμένει. Φιλίππου 3, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-083-502 και 6989-18-4718. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πίτσα, απόλαυση. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, υγρά αέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομή κατοίκων. Άψογη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Στη γέφυρα Μανιάκων. Τηλέφωνο 2467-081-583 και 6936-897-260. Υγρά καύσιμα Πελαγίδης Κολυμπιώτης. Αντλήστε ποιότητα.

0: είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε όλοι καλά και να τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
1: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
1: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
1: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
2: Πακό, πεινάω.
3: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
2: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
3: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
4: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
5: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
6: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το πρώτο μέρος του προγράμματός μας. Θα μου δώσετε όμως την ευκαιρία να ξεϊδρώσω λίγα λεπτά και θα είμαι πάλι κοντά σας και μάλιστα πιο αγριεμένος.
1: Ράδιο Καστοριά 93,3.

Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, θα μιλήσω.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, θα μπορούσατε να το
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.